Ότε μα το μοτώτε κάερου ή φωκαόκι και τε μοτώτε φαινούα. Κοϊατέ ναι κουτε μοτώτε αρερό. Καφωκαόκι βαϊνού αμάι. Κοϊ τα κουγαρίκι. Τε ναι τε καβε μάι να πρε καβα καβα τε χαγουρου μόνα. Κοβάκι που κετσία το τάω μόνα. Ήτε νουίνου αρόι ματακό χέκε ήτε τάω. Μονά μα τε κόρυρο. Έτσι κατά νουλά τε κόρυρο. Ακένε πέα κουα μαχουέ έταχη. Βαϊχο μάτα κουτσουά επίκαου. Ο μόχιο και τάτο εκεί τέρα κόρυρο. Ε τάμα τε βάρε βάρε. Βένα τε τάμα εμά μου λέει αράνιερ. Κάτσι. Κονά πάρε καουα καουα. Τσιμάτα μα για τάνουρ. Ράγα. Μα τε μάι τε ρά, η τόκορο να είχαν να τσούα ταχύ, ε τέριχη. Ε μόι, ε μόι. Ράτα είμα, κομπού Νέιθεν, κομμάικου τεχουία, κοντε τα μάι τσί κότσιρο, μουκαπούνα, ακάια ρόζ, μάικουκου. Kosani, Lucky Wilson, Kosani Nettemeyer, Kochek Fitziora, Kotakutino, Amanda Kepa Poo, Tamahina Marina Oko. Tata Kepa, Tata Black. Tangi tonu da, te ngā kau. Mō te atonu, mō te atonu da. Kore ware ware. I a Blacky, Robert Shadrock. A Nancy Afitu. A tātou huanga mate a mate o miru miru, a Bavin Brown. David Barlow. Oh, me te, te rā whaia, whakahua he e Sunny. A Heni. Pēki e tani tonu ana te ngākau ki ngā huanga mate. Wai o mai nei roi, mōtai au kume, hei hoa haere mō koutou. Ako te pūmahara, ko whakairoiro ki te rai hei moko. E kore koutou e ware ware tia. Haere atu koutou, haere atu, a mate o tainui waka, whakanaro atu. Koutou ki a koutou. Tātou ki a tātou. Ko te kuine Māori, e ma nguru nei, hei au, au, au e ha, e rangi. Kei te kuraka o meha meha, te pūhara keke o te ao mukapuna te nā koe. Nei rā tō iwi, o te hau uru moana, mai te mora kopua, o rua pūtanga, ki tōna taha, huritai āwhio, ko kāwhia he moana, ko kāwhia kai, ko kāwhia tangata, ko kā, ko au te he whenua, ko au te he moana, ngunguru te ao, ngunguru te pō. O ki whakaroto ki te tupu o tō waka. Nei rā, ngā whakatupurango au au ki te rangi. E tangi nei, e mihi nei, e tuahu nei. Kia koe, kai te pauhere ngā waka. Kei te whauhere ngā iwi, me ki, ko te puna whakatipu tangata ko koe. Puna whakatipu ohanga, puna whakatipu reao, puna whakatipu moi moia.
같이 학교해라니. 거리 아리카니까 남아 이 가타유 이호키는 나키야코. 가후리키테 츠모야키. 에호네. 데네이라 아트타 마이시아 호네 호네 미히나 이키야코 에카이테 츠와카나. 가키테 아코. 야코 에카 푸카로 헤아토 파파. 데마테오라. 가치라. 가이테 파이테 나코우타유. 가이테 키테 키테 아츠이 나카노 헤이. 에나리 tani tonu te ngākau ki te nuinga o nā konohi ko mahue i roto i ngātau. Nā konohi nōhia ki te pai, ki te whakatau i a mātau ngā maramara o te waka. Utira, kei te kite atu i a koutau. Vince, Tame, Uncle Tev, ka kitau i a koe ka whakarohia, papa. Shane, Brad, Jace, Kautaura, Tuku, te maihara nui o te iwi, te reo whakakeke ki te kāwanatana, kia utonu, kia utonu, ko te reo o tō tātou awa, kia eke ai te ture whaimana, kia eke ai te kōrero. Tōku awa ko e ora me ona pikunga he kuratangi hea te mātāmuri. Tēnā koe kai te rangatira. Ka tiake rā. Nā puti puti o nā marae. Me o koutou pū nita nita tēnā koutou. Ka ora tātātou koupapa mea tātou tikanga ia koutou. Ka tī. Waikatotangi wharau, te tini o tainui, te kingitanga, tēnei rā mahuta ki tai e mihi nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa e tauan.